0: FM. Μάγεν FM. Εν κοιτέσαι νι νι νι νι ρωρώσα η τίκητα μόμουανα. Ρόγκολο μην άπιχανα εβικί. Μάγεν. Μιαν να ρίχνω νεσουγγουλιέ. Ασιαμό, γεπέγε σουλά. Είναι νιγό, μαγιαν. Τόρι σερ πόγεν.
1: Μαγιαν FM. Υπναμπό, ομποιντή να πιάνα. Εουαγάν ολοσόμ.